0: αυγέτο τελβέ. Σιωπαπέτε. Τελαράμε. Χαρίκη τελκά τελαράμε. Οργέ.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।